0: το maximum.
1: Χιτόβινα maximum.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Κάνω σέντουμ.